Να κάνει πολύ βατάλ να κάνει, να κάνει, να μάθει πιο κάνει, διότι μπορεί να σε ό,τι πήγαινε από έναν κουά, αν σε πάγαν πολύ τρεβή και από μια νεπούγονη σε λακάγε μπορεί γόνο, τι εμψίγει, να είναι το που έντρεβε. Αν πολύ τρεβή, σου σαου του λεβού ρανία, τι ξέρω κάνω, μαϊ Μπάνταμπεργα, μαϊ Κουίνσλάντι, εγώ στη Ρελία και αλλού που μάθω που βάλε, ναι, τα μαϊ σου σαν να τρώγανε κόρο, μαϊ καλκολεύω και τι να είλε. Βίνα να μην τρεβή και μου το έκανε από έναν κουά, αο μέρε ραβάι, μα καλκολεύω ένα μπόνι βίνα καντέντα. Μπορούμε να κακοβάτα, να βλέπουμε σε πέτοιμα, να βλέπουμε την τέτοια του MC 92.3. Σίγουρα τα πικίνα, με κοιμούν να λέμε κόρμα του ράγμα ένα σύρο του Ιντιαν με τα σύρι, δεν τρέβε και μου το νόξα, να ivana ένα μπόνι βίνα νικουά. Καβάρο να την κορεί, μα κάνει ένα μπόνι βίνα καντέντα. Μπορούμε να καμπράδα, γκέμπι πάει, βίνα βλέπουμε σε πέτοιμα, να ηματάγα ένα μπόνι βίνα καντέντα. Θα μου πούτε να μην είναι σε λάκια μπορεγόνα του MC 92.3 σίγουρα από τα λακίνα. Βέει ράβου άμα να δω λαραρά μπούλουμε να χα. Μάγου πινα μπούλουμε να γαλάβου πινα λεσέβα του μαϊ καλκολίου πινα μπούλουμε να νικούμα σίγουρα από τα λακίνα. Βέει σήμειονε ρέχου πουλάει. Ρέβετε την κοιμικό βέει σήμειονε και μάδι ουρά το μαϊ ταβούκι για να μπούλουμε να νικούμα. Σαν μου πούτε να μην κεμπράω να το χάνει να σε λάκια μπορεγόνα του MC 92.3 να Μάρο το τικό, να πει Μάρο το τικό, να πει Μάρο το τικό, να πει Μάρο το MC 92.3 FM. Σήμερα λέμε και να πει Βιταλίνα Λαβρούα, πάρω σε αρτέγκο ρίμα, Riverside Garden. Μα Riverside Garden, μα Νάμπακα Χέτζα, ένα μπόνι βίνακα εντάιντα. Να βλέπω ένα σέμα τικό μάι, να πει να νικούμα, να βλέπω ένα ντόπα τικό μάι. Ένα βούκουνι Σάλνικα Καμπρογόνα, του MC 92.3 FM. Σίγουρα λέμε και να στερετράβα με ποτέ την κόρη βερτέ του πιποτάει βερτέ και το να την αγκαβάλε Ράτζ Μοτίλα Street My Grantham Road Ραϊουάι πάτε και να μάτω βάλε και σαρά με ένα κόρο από κατουράγα ο να σέλε ο Ινδίνα μαϊ Ναϊ Τασίρι βάρια νιμούλε δάδει να που βάλε να τουρώβα βουλόβι και να ήλι σεψεύα μαϊ Πούνιπαου μαϊ Λαμπάσα βέβαια του γαγκό ο Τίναι Τζόσεφ Τακιτάκι Grantham Road ένα μπόνι βίνακα εντάιντα σίγουρα και να πήγαμε τα λαό το τίγρα με να πέσει ένα κόρνι βούλι είναι η βούλη από βούλη ήρθαν από βούλη μα είναι πάρισι από νοχούλα θα κάτι να το γουν νεβίταλ τάλα ένα βούκου την ώρα το ρέτε ρέτε σαν είπα τα βέρετε και να σύγνει κουμά πότε και η φάδα Ρουπένι ένα μπόνι βίνακα εντάιντα σε αρτράβα πότε και πήρε το κεσάρα πήρε κεσάρα να γκάσνη βούλη, να ντάουνι βι σούσου και ήρε να γκάνη βούλη είναι QBS, QBS, Queen Victoria School και ήρε ο Μίστα Μίσης Λέσου Ράτου Λόλοα Τσόκα. Σαν πούλτε νοί και μοντώ, να μάτω πάλι να γκέμα μέρο αλέσει My Wine in Buka, Secondary School, καρτοπάνε κατά και τέγκο My Low Toca and Bongi Vinaka and then dive. Now we have one of the Kemoda and Honorable in the QBS, and the Mirava and Ganga and the Co Games, Kamibagadori and Moni Madawa Saoti. What we have been able to become Nick and a Kenna coach on Banu Tamba Kaldoro, Kamai Robotakina, now QBS, Nai Dodobi, Ni Coca Cola Games, Veran Vernon Darbo, and the one we have to get away and a book in under Vika, Sarvagador, and δρόμου, ένα που κουίρε το δρόμου και να το μάνε λέω ένα που κουνι με το ουδίδι ξαμεδά βγάδα πάρει την κανομάδα ως αγώτη σε μου λάβει και να πει μα δύο ουρά το μεταβούκι ένα άρμπι πατέλα σέντα πόιντ ένα μπόνι βίναχα ντάιν ντάιν είσαι όμπρο το λεβικέμνη και σάρα να βεκάγουν ευκάντα μόσα τον ούτη κακούνι γάνε γούνι γλαδάβα κακούνι γλαδάβα να βεκάγουν κούνι γλαδάβα κούνι γλαδάβα ο κερκέρε κερκέρε κερκέρε κακούνι γλαδάβα κακούνι γλαδάβα να μου να με τελεβώνει πίτα μου να με τελεβώνει και να βγουν νουό που γαρμαντικά και να δέκελα δεν είναι μαϊλίγμα τίποτα ποτά ενώ βούκουνι ρούα να λίμα σαν να ούλωναν τόλα σε όλο έλεγε να μπούμε να νικούα να βγουν σε λεκαμπουργό να του MC 92.3 FM σε λόγω πότε έχει βγει και μου είναι και σάρα να να την κορεία, να πατήνει ούτε ένα να βουά και κέμουν είναι να γνώνει, να πάει τώρα να μπούκε μπούκε, να δούμε να σε αυτήν μήκαινα. Σε ρεγόμενα, να τα πατήκατε μόνο με βρετώνα, κρύπολα, σερανέιδες, ένα μπόγι μήνα χαίνεται.

πραγματικά να τα μορτοπινάκια να τα πω το κομίδα να μου έχει κόλλα και τα ούα να πω να πω τώρα μου μπήλα ένα μπόνιο βινάκα εντάει δεν πω μπορούμε και με κεσάρα να με κάνουν με κάνουν να μάτω με κάνει δεν τούνε σε πετύχουμε και ένα μπομπρενικό όμως από μπορούμε και με κεσάρα ένα μπόνι με ένα κατέντα. Βλέπω να είσαι με τη γμάνη μπομπρενικό, όπως θα τον κακούνι μου λεδάπας, από εγώ τρίκα λίμωνο με τη βικέντα. Με ένα τρίτη άλλη κέρα, νεκαρό, ένα μπρεντα λόγωνι, ένα μπόνι με ένα κατέντα. Με και μάδαλα κέρα, δεν με λίγο με το ματά, ένα που έχουν καρούα. Λίμπε σε όλα τα άλλα, σύλλογα, την κανοπούμε να είναι κονοπούμε σε λεκά μπρογόνα, το MC, να είναι του πόιντ τρίτη. Τώρα σε εγώ, μα είπα, ο Άννα Σεργό, που με ήταν από εδώ την κανομάδα, σα ό,τι είναι και ένα σέρτιγο, ένα τουράγανι, ένα σέλε, ο Ιντίνα, μα είναι τα σύρια, πίτα του Ιμπάου, βούλη πίτα του Ιμπάου, να μάδα σα ό,τι εγώ δεν είμαι ένα μπούγιν τραγούδι να προγραμμώ. Σέργο, κέρδη με με βάτα για την καμπτάνη, βίκα με βουνικό. Όμω μετά από δεκέ, ένα μάδα ρούσα ούτε ένα σέργο, ή σέμπερ, τα βόδι με βίτη. Σα μετά από δεκέ, κάπου κάτω γιατί να πείτε του inbound. Τώρα μετά από δεκέ, ποτέ δεν είχε με τον οπόπο, αλλά και σάρνε. Πείτε του inbound, λέει Άννα. Βέβαια μου το κεσάρα βατσοβιλίσει και μου το κεσαραγώνε. Δεν μπορώ να τίγουμε να σέλε. Να τίγεται από το ρογαβόι δύναμα. Να είτε ασύρε μπορεί να νικούμε και να μάτα γαλλιώ το ρογαβόι δά. Σε αυτό το ανησέρε γουβί και μου είναι κεσάρα. Να μπορεί να νικούμε σέρε και πίτα του ημπάου. Ρωμότι και πικέντα. Να μπορεί να κάνει τάι. Μα βέβαια το να σάβουν είναι τέλο μαϊ. Να είτε σέμι και τάνι και ρητώνουν λαό λαό. Βέβαια να μπορεί να κάνει τάι.

ανδραματικά να μόνον σαν τα λαμάι, τα βίλτε και μου κόστασαν να ήταν σε μικρά, ήταν η βέκια, ένα... Μπορεί να δεν τα είχαμε εργότητα και να αναστέρνει ένα πίτα του Ιμπάου, όπως θα τον ότι ο Βουτάτη πήρε τον Λένι Κόρβο το όνομα είναι Σέλε, Βοηντή να μάει, να ήταν Σύρι και να μεταλέπω το όνομα Βοηδά. Από όσοι είπε η Ταβάλε Τσόβι, Λύση Ράβα, ενώ που κουνί, που κάθε κατά γίνεται από μαϊβίτο, κλάβο που μπορεί να σάλλει στο άλλο μαϊ. Μπορεί να ρόκει να ο πίτα του Ιμπάου, ένα μάδο στα ότι, καρτό μου η Λάγα Τατουγιά, να μεταλέω λόγια, να σέρε και πίτα του Ιμπάου, που θα τον ακαβού, Βουτάτη, να το βάλε από του Ράγα. Να μάταν καλή ο Βοϊδά και αν ήταν κόρβο του ράγω να σέλε μα η Βοϊντή να μα είναι η τάσιρη ένα μπόγι βίνακα εντάει στερα τώρα από τέτοια πήρε τον αγούν έγκονε την κόρη μα η λόβου μα η λόβου τόκα ένα μπόγι να νικούα νία τα λαμπάου είπε τέτοια στερα το λεπί και μου να τον λάω από το βάρμα την κόρη μα η λόβου μα η λόβου τόκα ένα μπόγι βίνακα εντάει πολύ να πω και μου και σαρά σαν με την τι λαβά, ράτου λόλο, ατσόκα, σαν η τάκη τάκη τριταμπούα, μέρε ραβάι, μέρε ραβάι συγκεματά, νέα λεβάτα, απόλυ νέα βισόγο, σε κοβέτη ρε καμπνή διάβα, απόλυ νέα βισόγο και ημάνο, ραβάνο σαν την κορή, μαϊ λομάτι, μαϊ ματούκου, μαϊ λαού, ένα μπόγι πίνακα, δεν τα κέρτο είναι λαό, ραβάνο την κορή, μαϊ ματούκου, μαϊ λαού, ρασό σαν την κορή, mai lau ena bongi bina den dua au ni ta ni makar se se star tu ani bekom ni na bu ni sel kam bur gona tu mc 92.3 fm bu mena ka raba chobilisi au sa bagan ni na tal punga ko ta vale na na bu ni tai baga daga ka en uno levu mai pet en bongi bina ka den dai na mi ten bi kom ni ke sar na do parma tu gere mai lo machi me matu ku mai lau ena bu ni ni konverto na lar to se ngone tingo Βέι Τσοκναίσα, Βίλι, Ανδρίου, Μάνο, Τακαϊάουα, Μάνο και Τάντουλαλα. Ένα μπόγι βίνακα, εντέντε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σα πω εγώ. Τα 2MCE 92.3 FM. Σα πω εγώ και να βγει το μιλήτρι με τέρα τελτίκονο. Να η καρούανη να μπανε τέλμονι. Ένα μπόγι βίνακα, εντέντε. Μην αγώ λέω και μου και σάρα να μάτα βιοκάλι, και μου τον αγώνα την κόρη. Ένα που κουνεί Colombia Age Care Facility, my Oberon, my pet Tucana, και η Ρίκα Δανίλα Λαόν, για να ραμπούγει την Παγκόρη, ένα που κουνεί, για να ραμπούγει την Παγκόρη, ένα που κουνεί, τα κατά κατηγορία, ένα που κουνεί Age Care Facility, my Oberon, ένα που είναι κουνεί Colombia Age Care, my Oberon, σαν που τελειώνει και μνήκε Σάρα, να είναι Λαόν Λαόα, βέει Κάθριν Ραϊκίβι και pet Tucana, μάμα σου και κέμουν και σαρά να είναι λαό λαό. Δεν μπορώ να τίγω μάει να μπορώ να είναι κούμα. Όσο από μόλι τον είπε κέμουν για να μπορώ και να κάνει. Από τώρα και μάραμε να νίκω ερώ από τον τελεπούν ο γκυριγκυρι με και δεν είπα όλοι οι λαγαστέρε. Αν το λαγαστέρε του να πήρε από μάρα ρωτά γιατί πήρε να λαό λαό πήρε να γκάσει. Σαρά το να έτσι και αφαισίλητη. Αν το είπε από μάρα ρωτά και νίκω να ακούσει και είπε από μάρα ρωτά και με ένα έτσι και αφαισίλητη. Καμπότα έτσι και ένα Κολόμπια έτσι και. Κατά τα κατάλληλα εκείνα έβιδαν να τα γονινή βίτη, γονινή τα οκέι, κατά τα κατάλληλα του εκείνα. Αν το λέει γκυριγκυρικά, αν το λέει γκυριγκυρικά, αν το λέει βίβα γαμάρου τα κυβίρα. Νίκο αν αρρωσήκει την activity, θα νόγκω λέει γκυριγκυρικά με ένα μάλλου, με ένα τσίνι, με μάνι τσίνι και να βίβα με μάνι τσίνι καντουά. Να ματαγλικούα, γκυριγκύρι με βίρτο, country music, ρούγα να κουστέρευα βίτη, Ραντάουν τάνησε να λάμπουν μόνο εγώ, σαρά αγκάσε, έκλαινα σαρά από τον AIDS και σαρά. Δεν το έκανα country music, το λέω, πάταγε το αγαπηρά. Να έχω προγραμμνικού αμέικια, πέρα το να κολλώ, να πούνε ότι με κοινά, με ο πύρο ανερού, ότι έκανα AIDS και facility, εν τούα, έτσι έκανα κάποτε, ότι έκανα AIDS, Colombia AIDS care. Ο Αγγέρι Γκρεμά εκείνα να μάει ένα βήμα μανιτσίνη και ένα βήμα μανιτσίνη κάνουν. Του έκανα εγώ και άρα βασιλεύω. Ο τσάου μου ειδήν που βγάλει λάει να το λακαλώ ακόμα εν κύριν κύριν τάλι εντό τα λέει και κάπου κάτω γιατί να κακάμπι το κάρου κατούγα ένα Oberon Hospital τι κάνω να βάλει μπούλε λίγο γάμα η Oberon κάτι και να το έτσι και όμως εν κύριν κύριν κάπιρ το ένα τόλου και να ότι να πάει να τσίνει και λίμα να μην είτε ότι με γραβά κάποιο να λίμα να καλόχω εβάτου να ο Μάρου τα βγάλει να μπαίνει παγκαίτα βιβήρ να Πήρε νέα κάντα, έρα του ένα βουνόνι βίβα καρούτα έχω, έτσι και αφαισίλτη ο Ουγγερικρίτη ο Κίνα, το βίβα μάρου τέκνα βίρα,
ena nugu ngal ngalala do de ngumana daga daga ngono do day of kina do may gir gir tubira rando marutak ngai na mala sawit ni ko sing mateni ngono mo gir gir kina birto na wogai tebi kina birto na balimbula e obron kana age kani balimbula may obron arto tik na mala sawit ir tong gir na age kya kondo wogai tebi kina ir tutarro ngai kina na mba talo bunda mer tutarro mikina arto be suriti o mulo may gir gir birto yo maro sar ni kuwa kengole ani sar tu buka rauto ira sake mai ya mai bidana sa bidana na usher ka mai wai tabi kina un bina bale bu sa tu sa bina bale una ramaro taka na nungu ndo mai ngiri ngiri tu ro you come back next time na arto na bunu sing ngiri ngiri bukan tuli kuwa atu ma da mengko mole stel mai tu berkata mai ko mo le stel mai mo mai kata tu na yo na le sunga mai ke ka ni tale taka ni bina kata mo le sima no sindri tu nga na le sima una nga mai ke ka ni bukan tu ka sanga ke me tale taka sanga na mai ko na bidana country music mai berta tanto que le le butu mai nonda bidang me buli tonga kena rujia ya to megir gir tu do to ngo keyboard nga na ngo mic nga ngo sound system kede ndo pungani setup nga gir gir no tinga ngo le stol mai ya no bon binaka tuwa balebu ena buku ni ka tu ndo tu libira do bon binaka balebu ni ndo na kanda mai sole le stol ina community eh mo ndo tu libira sin ndo ka no me gir gir ndo ka le bunga sa mai ka tu na bunu le bungo stril le kibena maten tungo mai sole tu na da vaka lebuna ka me robata eh lebuna ka anda me robata lebuna binango anda keri so tunga anda ka menta suele le stel tu bona maten tu na bi ka enda ndo mai ndo mai e robata tu ena buno binakango eh otu ka lebu mai suele tu bi kana na bi o manda ka lebu mai suele tu bena maten tu ngo estrelia lebuna ka me brete bete kine ke ena ngo suele le stel nga bona community na ka lebu mai ngara bitu kino ya u eh na ratu kina na bulan ibu bale na bika samai rawat rawa katu kina ya kesang na maten tunggu sin rawat na bika na mai rawat tu ke ya sakin tu kapu tunga menunggu rawat tunga ina community ya ngaranda ke le bukan le besar ndo rambai le besar na bika lai bale ta le bika la lengan ta meta kapu na mi wasebira na bio kani na bunu nda mai tu kina ngo eh ni kwa ngi pleta ngi birto na ni kwa ina bale nimbula na serre ko ambuli ambaleta na tikitika obron na ko gato gato na na serre ambuli pa pa lai ka bo tikitika na obron my home away from home eh era ga mi roma da ni ko erto na la la war ne ke sar maru ta ko erto sar maru ta ko serre e bo tun da mon bi na nga na bo ni talent di sulit ke na klo men da ba ka ngata ka ber na bekanda o mi bi erto na lo mon age care facility eh ba o mi bi o ka da mai video ka da mai nonda da sintu da sintre de 211 ke vesha ngata mbaka na age care facility mai bit eh tu mbaka na fatal home na sambul all people so me ike savi bu no ke ngara tu kina eh ondo tu na ndo tu ngara bira ke mai bit ke mi ngara bir na mi tu tumbu so era na ne tu kai ke mami ngara bir ke mi ngara bir tu ngara bir bal me da sari sakadi bin na rombula eh ya ndara da kani ndo ten ndo ten na ndo vingere kenda na na ket mai kenda mai biti na ngare bira na kanda na tinanda na tamanda ernanda atukanda me da basara ngani asada na bikadi bini kalo bira ndere dengo sanga sanga mai ndua sa volta ke ndra vale na la ke da sanga bango limai pero min ngare bitu na age care facility eh sa sorongo na sasa sorongo na tronkena marama sa sang sar na kara mai chko bir sora sang sar tu na kara ber mai chko bir sa ndo ni na ndo mai bagadar tu na program ya ber da us ka bir tu ani ndo li baga tangi tu na bir mo ndo le la ga ser tu bir me baga to do ko tek tu na ron bula na ron tu sa tu nga na ndo na eh ya nga na program nga ndo bagadar tu na sini kwa ya na mado talmengo na li bega aún le ven grave tal que le vira en madamigo esa me vi mamani donde rugo na kaloko tron que marama reda na mun na bali telefoni reda na mun na bali telefoni reda na mun mau reda na mun mau reda na mun mau sa baro dil tengo ne mau sa na baro tarengo o de me na ligo mata mata en bo na ku en bo ku ni karua ni lima sanga bul na dola soli wale tiko weekenda en bon ni vina ka en dai dai reda na mun na bali telefoni reda na mun na bali telefoni tron que marama na telefoni all right na kana karoni na mani telefoni sama ina na ganga bi kenda na bobona ni kwa karoni na mani telefoni sama ina na ganga bi kenda na bobona ni kwa na rua vitu walu vitu rua
Rua vitualu walu vitu vitu rua. Rua vitualu walu vitu vitu rua. Na nama teleponi, ya karo nama teleponi. Sama ino na naganga vikenda ena bongi vina dinda. Iba karo takatale 278-8772. 278-8772 na karo nama teleponi. Sama ino na naganga vikenda ena bongi vina kandenda. Rua nama teleponi sama inganga likuwa ni matene nama teleponi. Na 239-8234. Sangole chiko kebe mere ravai ena bongi vina likuwa. Na karo nama teleponi za tingo. Na 278-8772 kia nomu nama telemoni kere kere nge mbita mai drop taka mai in the private message mera ni bako ene nomu ni mpaisa na kena mpaisa namba ena bako mai mbita mene nadhamu kena nomu ni nama ni telemoni me bako ene kena nomu ni lima sabulon dola kakuni wala dama na wakangu sembari noti boye tina miniti nga mpaka ngana kene mpaka nga mpaka boye tina miniti nga mpaka nga program nga 950 ini mesti tali kena ni. Oh tu, tinggal mesti aku lontar lah. Weekend dah nak buat mana ni? Kau ni mungkin leda apa? Kau ni mungkin leda apa? Kau sama tali tu kena dua. Boleh tini enam minit. Mereka mesti dapat program go. Kena mana balik 950. Weekend tu ikhaya. Weekend ni mahu binti 1150. Sebab mereka dapat program go. Salah mesti tali kena ni. Oh tu, jangan mesti telefon ni. Kau yang nama link mesti mati go. Enak tolu ni, mesti aku lontar lah. Selalu tali tu kena. Bukan silakan bergo. The 2MC 92.3 FM. Weekend, I am bongi binaka and then die.